0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: μόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της οσασμός.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

in the bush.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Καλησπερούδια αγαπημένοι μας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είσαστε καλά?
0: Εμείς είμαστε μια χαρά όπως πάντα. Τροχό Τετάρτη πάλι, όπως κάθε Τετάρτη 7 με 9 στο ράδιο Λασίθια 92,3 ζωντανά.
1: Και κάθε Δευτέρα τα τροχογυρίσματα παίζουν σε αναμετάδοση στον Eternal Radio. Ψέματα. Eternal Radio, σωστά ψέματα. Το είπα. Όχι, δεν λέω ψέματα. Άλλο ήθελα να πω. Eternal Radio είναι η ονομασία. Το link είναι eternalmessiapavlaradio.net. Όλο αυτό μας ξανακούτε 6 με 8 το βράδυ κάθε Δευτέρα.
0: Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές μας, στην Ιερά Πέτρα, σε όλο το Λασίθι, μέχρι και τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο, που μας ακούτε στα FM, και όλους εσάς που βρίσκεστε εκτός εμβέλειας και μας ακούτε διαδικτυακά στο radio.lasithi.gr ή στο Live24.
1: Επειδή η εκπομπή χωρίς επικοινωνία δεν γίνεται, βρε παιδιά, πώς θα γίνει τώρα? Ναι, περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας στο 2842-089-216 ή 217, ή τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook Τροχογυρίσματα, ή επίσης τα μηνύματά σας στο Messenger, και αν θέλετε να μας στείλετε και ένα email, μπορείτε να μας στείλετε στο info@radiolasithi.gr.
0: Εγώ έχω και ένα αριθμό Viber εδώ πέρα.
1: Μας την έκανε η Μαρία.
0: Λοιπόν, 6940-289-216. Λοιπόν, όλα στη διάθεσή σας.
1: Όπως θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε. Ποιος σας αρέσει, ποιος σας βολεύει.
0: Έτσι, εμείς εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Και μαζί μας αυτή την εκπληκτική όπως πάντα παρέα, το αλωτινό μεϊντάνι πρώην Μπάμπιλον. Είναι ένα καφέ ρακάδικο δίπλα στη θάλασσα, με χαλαρή ατμόσφαιρα και όμορφο παραθαλάσσιο σκηνικό. Από τις 9 το πρωί σερβίρει καφέ και πρωινό με θέατο κύμα, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια κουζίνα με παραδοσιακές κριτικές γεύσεις, προσεγμένους μεζέδες και ρακί. Ξεχωρίζουν τα αγνά υλικά και το σπιτικό προζυμένο ψωμί της Βαγγελίας, που δίνει αυθεντική νοστιμιά σε κάθε επιλογή. Ραντεβού στα πολύχρωμα αλμυρίκια, και έχουμε και κάτι το Σάββατο.
1: Ναι, κάνει το πρώτο του live το αλωτινό μεϊντάνι για τη φετινή σεζόν. Η ώρα είναι, θα ξεκινήσει στις 9.30 ώρα, 30 Μαΐου Σάββατο, με τον Γιάννη Στιβακτάκη, την Κατερίνα Δεσενάκη, τον Γιώργο Λαμπράκη και special guest star τον Νίκο Χάτζη Νικολάου.
0: Φανταστικά.
1: Είσοδος 3 ευρώ, μπορείτε να καλέσετε να κλείσετε το τραπέζι σας στο μαγαζί. Mm-hmm. Να διασκεδάσετε όλα αυτά. Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Μετά την ταινία, πρέσμα.
1: Αυτό,
0: θα πάμε να το διασκεδάσουμε.
1: Στην καταπληκτική παρέα μας επίσης η Pylon Development δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη με εμπειρία άνω των 40 ετών στον κατασκευαστικό τομέα της οικογένειας Χατζάκη. Αναλαμβάνει κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, διαχείριση έργων και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις από το σχεδιασμό έως την παράδοση έργων. Τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Μύριας 1 στην Ιερά Πέτρα, και μπορείτε να καλέσετε τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 2842-025-317 ή στο 693-2908-365.

αγαπή, φοβερή και τρομερή παρέα μας. Επίσης η Mandal Art by Carol, που δημιουργεί χειροποίητες μάνταλες που μεταμορφώνουν αντικείμενα και χώρους. Κάθε έργο είναι εξατομικευμένο, σχεδιασμένο με βάση τα χρώματα, την ενέργεια και το ύφος που θέλετε να αποπνέει ο χώρος σας. Ιδανικές για διακόσμηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου, αλλά και ως ξεχωριστά δώρα, μπορείτε να τη βρείτε σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.

Μαζί μας επίσης και το Home for Arts and More στην Οδό Λοχαγού Παγωμένου 22, ένας χώρος δημιουργικής έκφρασης για όλες τις ηλικίες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα Tai Chi, Yoga, χορού και αυτοσχεδιασμού πρωί και απόγευμα. Κάθε Τετάρτη λειτουργεί τμήμα για βρέφη μαζί με τους γονείς τους, ενώ ο χώρος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες και εργαστήρια. Για παιδιά 6-12 ετών αλλά και για ενήλικες πραγματοποιούνται ενόργανοι, ακροβατικοί και εναέριες τέχνες με την Κλειτό Τσιγκριή. Για πληροφορίες και εγγραφές καλείτε την Ατάσα Αρέθα στο 697 777 0569.

τι σας έχουμε για σήμερα. Απόψε κάνουμε μία διαδρομή σε μία εποχή όπου η μουσική δεν άλλαζε απλώς ήχο, άλλαζε συνειδήσεις, εικόνες και ολόκληρη κουλτούρα. Από τα πρώτα χτυπήματα του rock and roll στα 50s, τότε που οι κιθάρες άρχισαν να ηλεκτρίζουν την νεολαία. Λοιπόν, και η μουσική απέκτησε άλλη ένταση μέχρι τα ψυχεδελικά ταξίδια στα τέλη των 60s και τις υπνοτικές διαδρομές της Krautrock στις αρχές των 70s. Ένα αφιέρωμα για όσους αγαπούν τη μουσική που δεν φοβήθηκε να εξελιχθεί, να ταξιδέψει και να σπάσει τα όρια. Το χαλί, ωστόσο, που ακούμε τόση ώρα να πούμε, που δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα, αλλά το rock and roll έχει πολύ μεγάλη σχέση, είναι του Gary Glitter και κυκλοφόρησε το 1972. Rock and roll.

το Louie Louie των The Kingsmen κυκλοφόρησε ως single το 1963 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ The Kingsmen in Person. Η πρόχειρη ηχογράφηση και η ακατάληπτη ερμηνεία του τραγουδιστή οδήγησαν σε φήμες ότι η στίχη ήταν άκρος άσημνη. Ναι, τέτοια εποχή βέβαια. Η ιστερία πήρε τέτοιες διαστάσεις που το FBI διεξήγαγε επίσημη έρευνα, παρακαλώ, χωρίς φυσικά να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.

The Kingsman, Louie Louie. Το θρυλικό Johnny B. Goode του Chuck Berry κυκλοφόρησε ως single το 1958 και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Chuck Berry Is On Top του 1959. Είναι το μοναδικό rock and roll τραγούδι στον χρυσό δίσκο των διαστημικών σκαφών Voyager 1 και 2, ταξιδεύοντας αυτή τη στιγμή πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, ως δείγμα του πολιτισμού της ανθρωπότητας για τυχόν εξωγήινες μορφές ζωής.

0: Chuck Berry, Johnny B. Good. Go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Το απόλυτα καλοκαιρινό Surfing USA των The Beach Boys κυκλοφόρησε το 1963 στο ομώνυμο άλμπουμ τους. Αν και το συγκρότημα έκτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία και καθιέρωσε το λεγόμενο California Sound, τραγουδώντας για το σερφ και τα κύματα, στην πραγματικότητα ο μόνος που ήξερε να κάνει σερφ ήταν ο drummer Dennis Wilson.
1: Έτσι, ναι,

The Beach Boys, Surfing USA. Surfing USA. Το εκρηκτικό Jailhouse Rock του Elvis Presley κυκλοφόρησε το 1957 και συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο soundtrack EP Jailhouse Rock, που συνόδευε την τρίτη κατά σειρά κινηματογραφική ταινία του Elvis.

Elvis Presley, Jailhouse Rock. Το Great Balls of Fire του Jerry Lee Lewis κυκλοφόρησε ως single το 1957. Ο αυστηρά θρησκευόμενος Lewis αρχικά αρνήθηκε το 1957. Ο αυστηρά θρησκευόμενος

Πα-πα-πα-πα-πα. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Το ξεσηκωτικό Twist and Shout από τους The Isley Brothers κυκλοφόρησε το 1962 και έγινε το κομμάτι τίτλος του δεύτερου άλμπουμ τους. Τα εκρηκτικά φωνητικά του Ρόναλντ Άισλι ήταν εκείνα που άκουσαν και λάτρεψαν οι Beatles, αποφασίζοντας να το διασκευάσουν για το ντεμπούτο άλμπουμ τους.

Isley Brothers, Twist and Shout. Το ιστορικό We're Gonna Rock Around the Clock από τον Bill Haley and His Comets κυκλοφόρησε το 1954, ενώ το 1955 συμπεριλήφθηκε στο τρίτο τους και ομώνυμο άλμπουμ. Θεωρείται το τραγούδι που έβαλε το rock'n'roll στα σπίτια όλου του κόσμου και μετατράπηκε σε παγκόσμιο ύμνο της εφηβικής επανάστασης και της νεολαίας των 50s.

Bill Haley and his Comets, We're Gonna Rock Around the Clock. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, αγαπημένοι μας, μαζί με Home for Arts and More, τα Ιτσιέρα Πέτρα, Mandal Art by Carol, Pylon Development και άλλο την Ομεϊντάνη. Το Tutti Frutti του Little Richard κυκλοφόρησε ως single το 1955 και το 1957 συμπεριλήφθηκε στο εμβληματικό debut το album του Here's Little Richard.

Little Richard και Tutti Frutti. Και πάμε στο Blue Suede Shoes του Carl Perkins, που κυκλοφόρησε το 1956 ως single και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο album Dance Album of Carl Perkins του 1957. Step on my blue suede shoes. Όσο ο Perkins ανάρωνε από ένα σοβαρό τροχαίο, η εκδοχή του Elvis Presley έγινε παγκόσμια επιτυχία. Ωστόσο, ο Perkins κέρδισε κάτι από αυτό, βασικά τελικά μερικά εκατομμύρια από τα δικαιώματα της σύνθεσης.

Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Το γεμάτο ενέργεια At The Hop των Danny and the Juniors κυκλοφόρησε ως single το 1957. Έγινε νούμερο ένα παγκόσμια επιτυχία στις αρχές του 1958, αποτελώντας το απόλυτο rock and roll ύμνο των περίφημων εφηβικών χωρών της εποχής Sock Hops.

0: Danny and the Juniors at the Hop. Το Μπίμπο Παλούλα των Jean Vincent and His Blue Caps κυκλοφόρησε το 1956 στο ντεμπούτο άλμπουμ τους Blue Jean Bop, που ήταν μάλιστα και ο πρώτος δίσκος που αγόρασε ο Paul McCartney, παρακαλώ. Η φωνή του Jean Vincent έμοιαζε τόσο πολύ με εκείνη του Elvis Presley που χιλιάδες ακροατές, μέχρι και η ίδια η μητέρα του Elvis, πίστεψαν ότι ήταν το νέο σίγκλ του βασιλιά.
1: Κι εγώ.
0: Ναι, όλοι μας.

Gene Vincent and his Blues Cups Bebop Palula. Το Roll Over Beethoven του Chuck Berry κυκλοφόρησε ως single το 1956 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο soundtrack album Rock Rock Rock της ομώνυμης ταινίας. Ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια που έπρεπε να μάθει κάθε νέα μπάντα της δεκαετίας του 60 για να αποδείξει την αξία της.

Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Το Hound Dog του Elvis Presley κυκλοφόρησε ως single το 1956. Στην ηχογράφηση, παρόλο που η μπάντα είχε βρει το ρυθμό από νωρίς, χρειάστηκαν 31 ολόκληρες λήψεις μέχρι να πιστεί ο Elvis ότι πέτυχε την τέλεια άγρια εκτέλεση που ξέρουμε σήμερα.

friend of mine. Elvis Presley, Hound Dog. Το Summertime Blues του Eddie Cochran κυκλοφόρησε ως single το 1958. Το κομμάτι ύμνος της εφηβικής απαγοήτευσης γράφτηκε μέσα σε 45 λεπτά. Ο Cochran με αυτό το κομμάτι απέκτησε τη φήμη του επαναστάτη με την κιθάρα, συγκρινόμενο συχνά με τον James Dean. Όπω James Dean.

Eddie Cochran, Summertime Blues. Το θρυλικό The Twist στην εκτέλεση του Chubby Checker κυκλοφόρησε ως single το 1960. Το κομμάτι προκάλεσε μια πρωτοφανή παγκόσμια χορευτική μανία και έγραψε ιστορία στα charts. Το Twist έγινε η πρώτη χορευτική τρέλα που έσπασε τα ηλικιακά και κοινωνικά σύνορα.

Chubby Checker, The Twist. Το rock and roll music του Chuck Berry κυκλοφόρησε το 1957 και την επόμενη χρονιά συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ One Dozen Berries. Το κομμάτι αποτελεί ένα από τους πιο ξεκάθαρους αυτοαναφορικούς ύμνους του είδους, γιορτάζοντας την επικράτηση του νέου ήχου έναντι της jazz ή της κλασικής μουσικής.

0: Chuck Berry, Rock and Roll Music. Το κάτσε γιατί έχει απόστροφο εκεί πέρα και είναι δύσκολο. What I say, δηλαδή, του Ray Charles, κυκλοφόρησε το 1959 μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ του. Το κομμάτι θεωρείται από τους μουσικοκριτικούς ως η λήξη αρχική πράξη γέννησης της soul μουσικής, καθώς κατάφερε να παντρέψει με μοναδικό τρόπο τα gospel στοιχεία της εκκλησίας με τα αμαρτωλά blues των bar. Και με αυτό θα πάμε και σε διαφημίσεις μετά. Mm-hmm. Σε ένα διαλυματάκι μικρό, έτσι λίγο να ξεπιαστούμε.
1: Ναι. Και μετά πάμε σε πολύ ψυχεδελικά μονοπάτια. Μείνετε εδώ μαζί μας.

What's that? What's that? One time? All right.

0: Γυρίσαμε!
1: Εσείς γυρίσατε! Αλήθεια. Ελάτε πίσω! Πίσω, στο ραδιόφωνο!
0: Ξεκινήσαμε! Βρίσκεστε στο Ράδιο Λασίθι 92,3 και ακούτε τα τροχογυρίσματα με τη Μαρία Τροχοπούλου
1: και τη Δήμητρα Πανάγου.
0: Όπως πάντα ζωντανά, κάθε Τετάρτη 7 με 9.
1: Αν δεν προλάβατε, πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, οπότε κάθε Δευτέρα 6 με 8 ακούτε την εκπομπή σε αναμετάδοση στον Eternal Radio, eternalmesseapavlaradio.net. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από το radiolasithi.gr αλλά και το Live 24.
0: Επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 28-420-89-216 και 217. Μπορείτε να στείλετε email στο info@radiolasithi.gr. Στέλνετε μήνυμα στο Messenger, τα δικά μας, τα γνωστά, ή στη σελίδα Τροχογυρίσματα στο Facebook.
1: Και μετά την εποχή του αθώου, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, τέλος πάντων, rock and roll, συνεχίζουμε αυτό το μουσικό μας ταξίδι εκεί όπου το rock and roll άφησε πίσω του τη γη και άρχισε να ταξιδεύει στο διάστημα. Οι απλές φόρμες έδωσαν τη θέση τους στον πειραματισμό, την ψυχεδέλεια και τους υπνοτικούς ήχους που αργότερα θα γεννούσαν την crowd rock.
0: Και έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν το τρίτο μας σημείο με το Mother Sky. Κυκλοφόρησε το 1970 ως μέρος του δεύτερου άλμπουμ του γερμανικού πειραματικού συγκροτήματος Can με τίτλο Soundtracks. Πρόκειται για ένα μνημειώδης υπνοτικό krautrock κομμάτι διάρκειας κανονικά σχεδόν 14,5 λεπτών. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για το soundtrack της ταινίας Deep End του Πολωνού σκηνοθέτη Jerzy Skolimowski.

Το Tomorrow Never Knows κυκλοφόρησε το 1966 μέσα από το αριστουργηματικό άλμπουμ των The Beatles Revolver. Το τραγούδι, γραμμένο κυρίως από τον John Lennon, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην ιστορία της ψυχεδελικής ροκ και της σύγχρονης παραγωγής, καθώς άλλαξε ριζικά τον τρόπο που χρησιμοποιείται το στούντιο ηχογράφησης ως αυτόνομο μουσικό όργανο.

The Beatles, Tomorrow Never Knows. Το The Crystal Ship κυκλοφόρησε το 1967 με το εμβληματικό ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των The Doors. Το τραγούδι είναι ένα μάθημα μουσικής λιτότητας χωρίς παραδοσιακό ρεφρέν. Ο Morrison έγραψε το τραγούδι μετά τον χωρισμό του από την πρώτη του μεγάλη αγάπη.

The Doors, The Crystal Ship. Το Season of the Witch κυκλοφόρησε το 1966 ως ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του τρίτου στούντιο άλμπουμ του σκοτσέζου τροβαδούρου Donovan με τίτλο Sunshine Superman. Το τραγούδι αποτελεί ορόσημο της πρώιμης ψυχεδελικής ροκ, αφήνοντας πίσω του τον καθαρό folk ήχο των πρώτων χρόνων του Donovan.

Donovan, Season of the Witch. Το White Rabbit κυκλοφόρησε το 1967 μέσα από το μνημειώδες δεύτερο άλμπουμ των Jefferson Airplane με τίτλο Surrealistic Pillow. Αποτελεί ένα από τα πρώτα τραγούδια στην ιστορία της pop κουλτούρας που κατάφερε να περάσει απροκάλυπτες αναφορές σε ψυχεδελικές ουσίες στο mainstream ραδιόφωνο, ξεκλειστρώντας αρχικά από τη λογοκρισία της εποχής.

0: Jefferson Airplane και White Rabbit. Το Sunshine of Your Love κυκλοφόρησε το 1967 στο κεντρικό κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ των Βρετανών Cream με τίτλο Disraeli Gears. Το τραγούδι αποτελεί την απόλυτη επιτομή του ψυχεδελικού hard rock των late 60s. Είναι χτισμένο γύρω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επιδραστικά και εθιστικά κιθαριστικά riffs στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.
1: Τι ακούτε πάλι απόψε, τι σας έχουμε.

Cream, Sunshine of Your Love. Το Dear Mr. Fantasy κυκλοφόρησε το 1967 ως το κεντρικό κομμάτι του ντεμπούτου άλμπουμ των Traffic με τίτλο Mr. Fantasy. Το τραγούδι αποτελεί σήμα κατά τεθέν του συγκροτήματος. Ξεκινά σαν μια ήρεμη ακουστική μπαλάντα με μελαγχολική διάθεση και σταδιακά μεταμορφώνεται σε ένα εκρηκτικό ηλεκτρικό ψυχεδελικό τζαμάρισμα.

0: Το Venus in Furs κυκλοφόρησε το 1967 στο θρυλικό ντεμπούτο άλμπουμ των The Velvet Underground and Nico με το πασίγνωστο εξώφυλλο Banana του Andy Warhol. Οι στίχοι του Lou Reed αναφέρονται στο ομώνυμο νουάρ αισθησιακό βιβλίο του αυστριακού συγγραφέα Leopold von Sacher Masoch. Μαρία, αφού μέχρι εκεί μπορώ να τα πω σωστά.
1: Εντάξει.
0: Από το όνομα αυτού του συγγραφέα προήλθε ιστορικά και ο όρος μαζοχισμός και το τραγούδι εξερευνά ανοιχτά θέματα σεξουαλικής υποταγής, κυριαρχίας και φετιχισμού.
2: Shiny

έχουμε πάρα πολύ χαρούμενοι που τα ακούμε αυτά απόψε. Πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Λοιπόν, το Strawberry Fields Forever των Beatles κυκλοφόρησε το 1967, ενώ αργότερα ενσωματώθηκε στο άλμπουμ Magical Mystery Tour. Το τραγούδι, σε σύνθεση του John Lennon, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ψυχεδηλικής pop. Σηματοδοτεί τη στιγμή που οι Beatles εγκατέλειψαν οριστικά τις ζωντανές εμφανίσεις για να κλειστούν στο στούντιο επαναπροσδιορίζοντας, μεγάλη λέξη, αλλά την είπα, τα όρια της μουσικής παραγωγής.

The Beatles, Strawberry Fields Forever. Το You're Gonna Miss Me κυκλοφόρησε το 1966 στο ντεμπούτο άλμπουμ των The 13th Floor Elevators με τίτλο The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. Το συγκρότημα ήταν το πρώτο στην ιστορία της μουσικής που χρησιμοποίησε επίσημα τη λέξη ψυχεδελικό για να περιγράψει τον ήχο του.

the 13th floor elevators. You're gonna miss me. Το Inegada da Vida κυκλοφόρησε το 1968 με το ομώνυμο δεύτερο άλμπουμ των Iron Butterfly. Ο πραγματικός τίτλος του τραγουδιού έπρεπε να είναι In the Garden of Eden, αλλά ο τραγουδιστής και συνθέτης Doug Engel είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και όταν το έπαιξε πρώτη φορά, όταν το έπαιξε πρώτη φορά στον drummer, να τα λέμε σωστά, το συγκρότημα επέλεξε να κρατήσει την μεθυσμένη εκδοχή του τίτλου.

Iron Butterfly, η Ναγκάντα Νταβίντα. Το Vitamin C κυκλοφόρησε το 1972 στο τέταρτο άλμπουμ των Can με τίτλο Ege Bamiyasi. Το τραγούδι αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και χορευτικά δείγματα του Krautrock. Το σχεδόν ρομποτικό drum beat θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά στην ιστορία της μοντέρνας μουσικής, έχοντας γίνει sample δεκάδες φορές από hip-hop και ηλεκτρονικούς καλλιτέχνες.

Το Hope for Happiness κυκλοφόρησε το 1968 ως το εναρκτήριο κομμάτι του πρωτοποριακού ομώνυμου ντεμπούτου του άλμπουμ των The Soft Machine. Το τραγούδι αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της βρετανικής ψυχεδελικής σκηνής στα τέλη των 60s. Ο ήχος της μπάντας ακροβατεί ανάμεσα στο underground rock, την jazz και τον καθαρό πειραματισμό, αποτελώντας θεμέλιο λίθο για αυτό που αργότερα ονομάστηκε Canterbury Scene.

The Soft Machine, Hope for Happiness. Το Set the Controls for the Heart of the Sun κυκλοφόρησε το 1968 στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Pink Floyd με τίτλο A Saucerful of Secrets. Αυτό το σκοτεινό τελετουργικό space rock κομμάτι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον μπασίστα Roger Waters, ο οποίος αντέγραψε τους στίχους σχεδόν αυτούσιους, γιατί δεν υπάρχει παρθενογένεση στη μουσική, από ένα βιβλίο με κινέζικη ποίηση της δυναστείας Tang.

0: Pink Floyd, Set the Controls for the Heart of the Sun. Και κάπου εδώ σιγά σιγά
1: πάει και αυτή η εκπομπή.
0: Πόσο γρήγορα πέρασε και αυτό το δύο ώρο πάλι. Αυτά για απόψε από τα τροχογυρίσματα αγαπημένοι μας. Ελπίζουμε να περάσατε τόσο καλά όσο περάσαμε και εμείς.
1: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχατε μαζί σας, ενώ ευχαριστούμε, όχι μαζί σας, μαζί μας.
0: Μαζί μας, ναι.
1: Ενώ ευχαριστούμε θερμά και τους Home for Arts and More, τα Ιτσιερά Πέτρα, Mandala Art by Carol, Pylon Development και Αλωτινό Μεϊντάν για την πολύτιμη στήριξη της εκπομπής.
0: Την απόψινή εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε σε αναμετάδοση τη Δευτέρα 1η Έκτου. Μπήκε και ο Ιούνιος. 6 με 8 το βράδυ στον Eternal Radio, eternalmessiapavlaradio.net. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου.
1: Μην ξεχάσετε φυσικά και την πρωινή μας εκπομπή «Κουβέντα να γίνεται» αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, 10.30 με 12.30, πάντα ζωντανά, που αλλού στο ράδιο Λασίθε 92,3.
0: Και κλείνουμε με άλλο ένα αριστούργημα απόψε. 21st Century Schizoid Man κυκλοφόρησε το 1969 ως το συγκλονιστικό εναρκτήριο κομμάτι του ντεμπούτο άλμπουμ των Βρετανών King Crimson με τίτλο In the Court of Crimson King. Το τραγούδι αποτελεί το απόλυτο σημείο μηδέν για το progressive rock, ενώ η εφιαλτική και γεμάτη εικόνη στίχη του Peter Sinfield αποτελούν μια ευθεία οργισμένη κριτική στον πόλεμο του Βιετνάμ. Από εμάς, τη Μαρία Τροχοπούλου
1: και τη Δήμητρα Πανάγου,
0: φιλιά και αγκαλιές.
1: Να μην ξεχνάμε ποτέ να χαμογελάμε
0: και να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι Δευτέρα βράδυ λίγο μετά τις 8 και το Night Sky μόλις ξεκίνησε εδώ στον Eternal, στο σταθμό που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Μίλτος Μαρίνης, σε λόγια και στις μουσικές για τις επόμενες 2 ώρες. Οι Cars έκαναν την αρχή σε αυτή την εκπομπή και η NAC παίρνουν σκυτάλι.

το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά από σήμερα και από χτες θα έλεγα εγώ, αλλά σήμερα γινόταν το αδιαχώρητο πραγματικά. Εδώ στη Λαβρυτική η παραλίαση, τουλάχιστον η παραλία που ήμουν εγώ το πρωί, θύμιζε 15 Αύγουστο, ήταν απίστευτος ο κόσμος. Δυσκολευόσουν να παρκάρει, δυσκολευόσουν να βουτήξει τη θάλασσα, ήταν τόσος πολλής. Μέχρι που ένα έτσι ευεργετικό αεράκι, έτσι λίγο δροσερό, άρχισε να φυσάει και οι μισοί ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, άρχισε να κρυώνουν. Τέλος πάντων, ο κόσμος έχει ανάγκη από ξεκούραση και ηρεμία και αυτό είναι κατανοητό. Και επίσης και οι ταβέρνες ήταν γεμάτες. Πολλοί κόσμος στις ταβέρνες. Οι bunkers walking down your street.

Διαβάζω εδώ στο chat και στο Λουτράκι και στην Αμάκρη Χαρμούλης. Ο Θόδωρος μας λέει ότι πήρε τα βουνά, πήγε στο βουνό. Θόδωρε, εμένα το καλοκαίρι, αγαπώ και το βουνό πολύ, αλλά το καλοκαίρι με τραβάει η θάλασσα. Μαγνητίζει, δεν μπορώ να αντισταθώ με τίποτα. Αυτές λοιπόν ήταν οι Bangles και το Walking Down Your Street. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εν τω μεταξύ σήμερα με πιασε έτσι μια νοσταλγία και θυμήθηκα κάποια τραγούδια που άκουγα έτσι μικρούλησα, ας το πω, τα οποία μερικά από αυτά, τα περισσότερα από αυτά δεν τα έχω βάλει στην εκπομπή ποτέ. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν θυμάστε την πρώτη πάντα της Μπελίντα Καρλάιλ πριν ξεκινήσει την προσωπική της καριέρα, The Go-Go's, της θυμάστε, ένα κοριτσίστικο γκρουπ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του 1981. We got the beat.

Χριστίνα, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχω βάλει μια φορά. Δεν είναι ότι τα τραγούδια που θα βάλω δεν έχουν παίξει ποτέ. Κάποια από αυτά είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν παίξει ποτέ. Και καλή μνήμη έχει η Χριστίνα και παρατηρητική είναι. Μπράβο. Well done.

Είναι κάτι που πρέπει να το ψάξω σίγουρα αυτό που μου συμβαίνει το καλοκαίρι. Ίσως επειδή γεννήθηκα καλοκαίρι. Όταν μπαίνει το καλοκαίρι αλλάζουν όλα μέσα μου. Και όσο και αν έχω τις μαύρες μου όλες τις υπόλοιπους μήνες του έτους, αλλά όταν από τα τέλη Μαΐου και μετά αρχίζω και βλέπω τα πράγματα θετικά. Αυτό πρέπει να πηγαίνει κάτι πάρα πολύ στραβά με μένα. Θα το ψάξω, σας υπόσχομαι. Αυτή ήταν η Cure και αυτοί που ακολουθούν είναι οι Blondie.

Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στο Οχάιο, σταθερά, ευχαριστώ πάρα πολύ, σταθερά μας ακούτε, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, μπήκε, βγήκε για λίγο και όλοι εσείς στην Ελλάδα, σας ευχαριστώ πολύ πολύ που είστε εδώ απόψε μαζί μου. www.eternal.radio.net, αυτό είναι το site μας, εκεί ακούτε την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Εκεί μπορούμε και να τσατάρουμε παρέα, να κουτσομπολεύουμε. Είναι ένα, όπως βλέπετε το site, κάτω δεξιά είναι ένα εικονίδιο με ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι. Πατάτε και κάνετε login με ένα αληθινό ή ψεύτικο όνομα και τα λέμε. Θα μας βρείτε σε όλες τις ψηφιακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, Live24, TuneIn, Radio Garden, GreekRadio.gr. Ψάξτε μας γενικά όλο και κάπου θα μας βρείτε.

Το Women and Captain First, Captain's First που κυκλοφόρησε ο Ian Burns, η Captain Sensible όπως τον μάθαμε όλοι, ήταν από τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου albums της δεκαετίας του 80, κυκλοφόρησε το 1982 και δεν ήταν μόνο η μεγάλη επιτυχία του What που υπήρχε, που άνοιγε το δίσκο, αλλά ένα άλμπουμ με πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, στα οποία όμως σίγουρα έβρισκες ρίζες στην αγγλική punk, rock και pop μουσική. Σας θυμίζω ότι Ian Burns συνίδρυσε τους Damned, ένα από τα μεγαλύτερα punk συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, και αργότερα ακολούθησε solo καριέρα ως Captain Sensible. Ένα παράδειγμα από αυτό το άλμπουμ είναι το Martha, The Mouth.

Duran Duran ήταν από τα συγκροτήματα, είναι ένα από τα συγκροτήματα τα οποία αν ψάξετε και δείτε στους δίσκους τους θα καταλάβετε ότι γράφει σαν δημιουργή των τραγουδιών αναφέρονται όλα τα μέλη της μπάντας. Είτε είναι 4 είτε είναι 5 όπως ήταν στο παρελθόν. 4 είναι τώρα, σας θυμίζω. Και αυτό δεν το κάνουν πολλοί, το κάνουν ελάχιστοι. Από ένα σημείο και μετά της καριέρας τους το έκαναν οι Queen στη δεκαετία του 80, άσχετα με το ποιος έχει γράψει το τραγούδι ή ποιοι από τα μέλη έχουν γράψει το τραγούδι. Στο δίσκο αναφερόταν Music and Lyrics Queen. Το ίδιο και στους Duran Duran, αναφέρονται και όλα τα μέλη του συγκροτήματος, αν και εμείς που έχουμε μελετήσει λίγο παραπάνω τις μπάντες αυτές ξέρουμε ποιος από το στυλ της μουσικής ή των στίχων καταλαβαίνουμε ποιος έχει δώσει έτσι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους για το συγκεκριμένο τραγούδι. Για τους τρεις πρώτους δίσκους των Duran Duran έχω πει τη γνώμη μου, αλλά ειδικά ο πρώτος θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει πλήρως το New Wave της δεκαετίας του 80 στη Μεγάλη Βρετανία.

Την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε ακούσει τον Paul Weller, αλλά όχι με την μπάντα του. Απόψε θα τον ακούσουμε με την μπάντα που δημιούργησε εκεί τις δεκαετίες του 70, στις αρχές δεκαετίες του 70, τους Jam δηλαδή. Την μπάντα που δημιούργησε με τον Rick Buckler και τον Bruce Foxton. Αυτό είναι το When You're Young.

Ναι, που λέτε, κάπως έτσι ακούγονταν ο Paul Weller στα νιάτα του όταν ήταν με τους Jam, και κάπως έτσι ακούγονταν και ο Billy Idol στα νιάτα του όταν ήταν μέλος των Generation X.

τους Stranglers τους έμαθα από ένα τραγούδι, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως μετά, και κάθε φορά που κάποιος μιλούσε για αυτούς, αυτό το τραγούδι μου ερχόταν στο μυαλό. Το 1977 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Ράτους Νορβέτικους, νομίζω καλά το πρόφερα, και αυτό είναι το Peaches.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα!
5: Έτσι.

Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα στον Eternal, δεύτερο μέρος Night Sky, και έτσι για το ίμιση του μισού λοιπόν θα σας πάω έτσι λίγο πιο γρήγορα. Μίλτος Μαρίνης μαζί σας στα λόγια της μουσικής για τα επόμενα 55 λεπτά περίπου. Οι Fallout Boy έκαναν την αρχή σε αυτό το δεύτερο μισό και οι Evanescence παίρνουν σκυτάλι.

Αυτή λοιπόν ήταν η Evanescence, ένα από τα καλύτερα άλμπουμς των System of a Down, το Toxicity, κυκλοφόρησε το 2001. Αυτοί οι Αμερικανο-Αρμένοι έκαναν εντύπωση σε όλο τον κόσμο από την αρχή της καριέρας τους. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ, το Toxicity, είναι και αυτό το καταπληκτικό διαμάντι, το Aerials.

Αυτή λοιπόν ήταν η System of a Down και η μπάντα που ακολουθεί είναι ένα συγκρότημα κατά γενική ομολογία έχει επηρεαστεί πολύ από τους System of a Down, αλλά όχι μόνο, από πολλά συγκροτήματα. Θα σας ζαλίζω σε εισαγωγικά για τις The Warning, τα κορίτσια από το Μεξικό. Όποτε έχω κέφι θα σας βάζω λίγο έτσι για να παίρνετε μια ιδέα από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν το 2024 με τίτλο Keep Me Fed. Αυτό είναι το More.

Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα Άντι, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Ειρήνα, καλησπέρα Σωτήρη, Χρύσα και Γιάννη, καλησπέρα Θόδωρε, Νίκο και Πάνο, καλησπέρα Σταυρούλα που δεν έχεις αποφασίσει αν θες να είσαι μέσα ή έξω από το chat. Καλησπέρα Ηνωμένες Πολιτείες, καλησπέρα Γερμανία, καλησπέρα Βέλγιο, καλησπέρα Ρουμανία, καλησπέρα Φιλανδία, καλησπέρα Ελλάδα, www.eternalmessiapavla.radio.net. Αυτό είναι το site μας. Θα μας βρείτε όμως και στο Live24, στο TuneIn, στο Radio Garden, στο GreekRadio.gr. Ψάξτε μας όλο και κάπου θα μας βρείτε. Αυτή ήταν η Ράσμους και σκητάλη παίρνουν οι Poets of a Fall.

Το Feeling Good είναι ένα τραγούδι που έγραψαν το 1964 ο Anthony Newley και ο Leslie Bricas. Το πρώτο ακούσαμε από την Νίνα Σιμώνη το 1965 στο άλμπουμ της Put a Spell on You, και μία από τις ωραιότερες διασκευές του τραγουδιού, γιατί πολλοί το διασκεύασαν, η αλήθεια είναι, ήταν αυτή του 2001 από τους Muse, από το άλμπουμ Origin of Symmetry.

Αυτή ήταν η No Doubt από το άλμπουμ Tragic Kingdom, το πολύ πολύ επιτυχημένο του 1995. Η No Doubt, οι οποίοι επανασυνδέθηκαν, η Gwen Stefani παράτησε προσωρινά, δεν ξέρω αν είναι προσωρινά, την προσωπική της καριέρα και επανήλθε στην μπάντα και κάνουν και συναυλίες και μπράβο τους και γεμίζουν και στάδια και ξαναμπράβο τους. Και αυτοί είναι οι Hooters, Day by Day.

Το Σάββατο που μας έρχεται στις 6 Ιουνίου το Eternal Radio θα βρίσκεται στο 23ο Δημοτικό Καλλιθέας και θα μεταδώσει ζωντανά μια πολύ όμορφη εκδήλωση, την αποφύτηση της 6ης Δημοτικού. Πολύ όμορφα πράγματα θα συμβούν εκείνο το Σάββατο. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτή ήταν η Hooters και ακολουθεί τον Πέτη και οι Heartbreakers του Breakdown.

Δύο κυρίες ακολουθούν της ροκ μουσικής, μεγάλες κυρίες, οι οποίες διασκεύασαν πολύ γνωστά τραγούδια έτσι, μεγάλων γνωστών συνθετών ροκ καλλιτεχνών. Τον Πέτη τον ακούσαμε μόλις τώρα και η Μελίσσα Έθεριτς που ακολουθεί διασκευάζει ένα πολύ γνωστό τραγούδι τον Πέτη, Refugee.

Μέλισσα Έθερτς λοιπόν, που διασκεύασε τον Πέτη το Straight From The Heart, ένα τραγούδι που γράψε ο Brian Adams και κυκλοφόρησε ο ίδιος το 1983 στο άλμπουμ Cuts Like a Knife. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, μία από τις επιτυχίες του άλμπουμ τέλος πάντων. Την ίδια χρονιά όμως κυκλοφόρησε και η Bonnie Tyler από το άλμπουμ Faster Than The Speed Of Night, και από εκεί θα το ακούσουμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του Night Sky. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την όμορφη παρέα που μου κρατήσατε. Δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί η Rock Cinderella μας στα Δούλια 30 φίλου. Εμείς δίνουμε ραντεβού για την άλλη Δευτέρα με ένα νέο ολόφρασκο Night Sky. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και όταν αγαπάτε να το λέτε. Καλή συνέχεια.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Μπορεί ημερολογιακά να έχουμε λίγες μέρες ακόμα μπροστά μας, αλλά για μένα το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει ήδη τη στιγμή που ανοίγουμε τέρμα τα παράθυρα, τέντα τα παράθυρα, μπορούμε να δυναμώσουμε τη μουσική, να ακούνε και έξω και να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε διακοπές και ταξίδια, και έχουμε μπει ήδη σε αυτό το mood. Είναι λοιπόν Δευτέρα βράδυ, 1η Ιουνίου. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella, και για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ στο Eternal Radio, στο ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο ή αλλιώς στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίλτο το Μαρίνι που προηγήθηκε με το υπέροχο Night Sky του και μου παρέδωσε τη σκυτάλη, έτσι για να συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι απόψε. Και μου αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάω με ένα τραγούδι σαν αυτό που εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια αρνείται να γεράσει. Οι Glass λοιπόν ρώτησαν «Should I stay or should I go» και εγώ απαντάω «Μείνετε εδώ», γιατί και εγώ θα μείνω εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε με έναν άνθρωπο που κάποτε ήταν μέλος των Beatles και κατάφερε να χαρίσει στην δεκαετία του 80 ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια της εποχής. Καλή μας ακρόαση!

Ο George Harrison μπορεί να το έκανε τεράστια επιτυχία το 1987, όμως το τραγούδι είναι παλιότερο. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 1962 από τον James Ray και χρειάστηκαν 25 ολόκληρα χρόνια για να φτάσει στην κορυφή των charts μέσα από τη φωνή ενός πρώην Beatle. Και λέω να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο με το καλοκαίρι.

Παρότι ο Μπράιν Άνταμς το έγραψε για τις αναμνήσεις της νιώτης του, πολλοί πιστεύουν ότι μιλάει για το καλοκαίρι του 1969. Ο ίδιος έχει πει αρκετές φορές ότι περισσότερο μιλάει για τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου παρά για μια συγκεκριμένη χρονιά. Και μιας και μπήκαμε για τα καλά έτσι σε καλοκαιρινή διάθεση, γιατί αυτό ήταν το mood για απόψε, τουλάχιστον για το πρώτο μας μέρος. Υπάρχει ένα τραγούδι που... Όχι, δεν θα το προλογίσω, θα το ακούσουμε και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό.

Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι που το ακούσαμε που πήρε το Sweet Home Alabama των Lynyrd Skynyrd. Έβλε μέσα και λίγο Werewolves of London και τα ανακάτεψε όλα έτσι σε μια τεράστια καλοκαιρινή επιτυχία. Ο Kid Rock λοιπόν το κυκλοφόρησε το 2008 και από τότε ακούγεται σε παραλίες, μπαρ και road trips σε όλο τον κόσμο. All summer long. Και αφού ακούσαμε το τραγούδι που δανείστηκε το DNA του, επιστρέψαμε και στην πηγή. Το Sweet Home Alabama γράφτηκε το 1974 ως μια απάντηση στον Neil Young, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Αμερικανικό Νότο μέσα από τα τραγούδια του. Και οι Lynyrd Skynyrd απάντησαν μουσικά και χωρίς να το ξέρουν δημιούργησαν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ύμνους στην ιστορία της rock. Και πριν συνεχίσουμε έτσι σε αυτό το road trip summer τραγούδι, μοτίβο, θα έλεγα όχι τραγούδι, ναι, θα έλεγα να καλησπερίσω όλους όσους έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα στην παρέα μας. Να ξεκινήσουμε από το chat του σταθμού. Καλησπέρα στη Χριστίνα μας, αλλά και στο Μίλτο μας, από τον οποίο πήρα και τη σκυτάλη. Λοιπόν, συνεχίζουν, δεν ξέρω, για δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη Δευτέρα κάτι περίεργα ονόματα να μπαίνουν βγαίνουν στο chat, οπότε καλησπέρα και στην έφαγα την κότα με τα αυγά. Καλησπέρα στο Θοδωρή μας, στον Υπέρλαμπρο, στο Νικολάκη μας με το Ροκόμελο. Καλησπέρα στο Χάρη, στο Δημήτρη Παύλα Έρμαν. Καλησπέρα στο Γιώργο που μόλις συνδέθηκε και εκείνος στην τρελοπαρέα μας εδώ πέρα. Στον Γιάννη, τον έτερο Γιάννη, γιατί υπάρχει και ο Γιάννης ο Μόσχου. Καλησπέρα στην Ειρήνα μας, στο γλυκό μου το Ισμινάκι. Καλησπέρα και στο Σωτήρι. Τώρα, εκτός chat, να καλησπερίσουμε τη Δέσποινα που μας ακούει εκεί παρέα με τη Μαρίλια, τη Μιχαλία που μας ακούει στα κρυφά, τον έτερο Δημήτρη αλλά και τον Χρήστο,

Νομίζω, α, τώρα μόλις συνδέθηκαν και ο Αντώνης μας, ο Τσιγόνιας, αλλά και ο Ευρυπίδης. Καλησπέρα και σε εσάς και πάμε καλησπέρα στη Γερμανία, στην Φινλανδία, στην Ουγγαρία, καλησπέρα στην Ελβετία, Ανούλα μου γλυκιά. Καλησπέρα και στη Ρουμανία, μας ακούει η Ειρήνα μας από την Ρουμανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα για... καλησπέρα και στο Σάκη, δεν είπα και το Σάκη, ο οποίος βρίσκεται στην παρέα μας. Για όσους μας ακούτε από διαφορετικές πλατφόρμες και δεν έχετε δώσει κάποιο σημείο ζωής, λοιπόν, ένας-ένας μου ήρθε. Δεν είπα καλησπέρα και στο Γιώργο από τα Γρεβενά, λοιπόν, πάμε. Ό,τι ξεχνάω, πανέρχομαι. Γεια σας λοιπόν, θέλετε να βρεθείτε εδώ πέρα στην παρέα μας και ονομαστικά, πληκτρολογείτε www.eternal.net. Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα παραθυράκι με δύο ανθρωπάκια. Κάντε κλικ εκεί και με ένα απλό ψευδώνυμο ή με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook θα βρεθείτε στην τρελοπαρέα μας. Και από τους ανοιχτούς δρόμους της Αλαμπάμα πάμε σε έναν άλλο ταξιδιώτη.

Να, καλησπερίσω και τη Δήμητρα η οποία βρίσκεται στην παρέα μας και το είδαμε τα γενέστερα, αλλά και το γλυκό μου το Θωμά που τον ξεχνάω κάθε φορά. Θωμάκο μου, φιλάκια πολλά, θα ξανάρθω να παίξουμε, Δημήτρη, δώσε ένα φιλί στο γιο σου. Λοιπόν, ο Iggy Pop έγραψε το The Passenger εμπνευσμένος από τις διαδρομές που έκανε μέσα στο Βερολίνο στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ήταν συνήθως συνοδηγός στο αυτοκίνητο του φίλου του, του David Bowie. Κοιτάζοντας την πόλη να περνά από το παράθυρο, γεννήθηκε η εικόνα του επιβάτη που παρατηρεί τον κόσμο γύρω του, χωρίς να κρατάει το τιμόνι όμως. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε το νυχτερινό μας ταξίδι και αφού ακούσαμε έναν επιβάτη να κοιτάει τον κόσμο να περνά, τώρα θα μείνουμε στον δρόμο ξανά, αλλά αλλάζουμε λίγο διάθεση.

Δεν ξέρω αν έχετε δώσει βάση. Βέβαια είναι δύσκολο, θα μου πείτε πολλά συζητάω, αλλά υπάρχει ένα νήμα που έχει ενώσει αυτά τα τραγούδια μέχρι στιγμής. Είναι έξι τραγούδια που τα ενώνει ένα νήμα, γιατί είναι σαν ιστορίες που σχηματίζουν μια μικρή ταινία. Ξεκινήσαμε με την απόφαση, την ανάμνηση, το καλοκαίρι, τους ανοιχτούς δρόμους, το τραγούδι, τους επιβάτες και... δεν ξέρω, όταν μπαίνει το καλοκαίρι, έτσι πάντα υπάρχει αυτή η διάθεση. Να είμαι ειλικρινής, ήθελα να βάλω και πιο ανάλαφρα, ήθελα... Μπήκα σε πολλές διαφορετικές σκέψεις ετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή. Επειδή όμως ετοιμάζουμε, το είπα και την περασμένη εβδομάδα, μαζί με τη Χριστίνα αδελφές εκπομπές σε remixes, είπα να μην βάλω τίποτα από αυτά απόψε, τα οποία εγώ προσωπικά τα λατρεύω το καλοκαίρι. Οπότε έφτιαξα αυτό το καλοκαιρινό νήμα, θα έλεγα. Και ήτανε το καλοκαιρινό νήμα, ήταν μέχρι το πριν το Save Tonight, γιατί θεώρησα πως έδαινε ωραία και μου άρεσε εμένα, δηλαδή σαν αλλαγή. Μας άφησε να χαλαρώσουμε η Steve Miller Band, μετά ο Eagle Eye Cherry με το Save Tonight. Μας πήγε σε εκείνες τις νύχτες που ξέρεις ότι κάτι τελειώνει, αλλά το επόμενο πρωί θέλεις να κρατήσεις αυτές τις αναμνήσεις. Και από μία νύχτα που δεν θέλεις να τελειώσει, περνάμε σε ένα τραγούδι που πολλοί το παρεξήγησαν όταν κυκλοφόρησε, αλλά παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της συγκεκριμένης μπάντας. Δεν την προδίδω όμως, πάμε να το ακούσουμε και η συνέχεια μετά.

Shiny Happy People των R.E.M. είναι από τα πιο φωτεινά και χαρούμενά τους τραγούδια, τόσο που για χρόνια ο ίδιος ο Michael Stipe το αντιμετώπιζε με μια μικρή αμηχανία. Παρ' όλα αυτά, που σας είπα και προηγουμένως, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της μπάντας και μία από τις πιο αισιόδοξες στιγμές των 90s. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που σχεδόν δεν μπήκε ποτέ στον δίσκο. Θα καταλάβετε μετά.

Αρχικά λοιπόν να καλησπερίσω το Γιάννη του Παναγιωτίδη, ο οποίος και εκείνος είναι στην παρέα μας ώρα τώρα και ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως. Με συγχωρείς Γιάννη μου, αλλά και την Κατερίνα, την κολλητούλα που μπήκε στην παρέα μας. Όσο τώρα για το Mr. Jones, ο Adam Duritz των Counting Crows το έγραψε για ένα φίλο του που ονειρευόταν να γίνει rock star. Όμως, η δισκογραφική αρχικά δεν πίστευε ότι θα γινόταν επιτυχία. Λίγους μήνες αργότερα, το Mr. Jones βρισκόταν παντού και οι Counting Crows έγιναν ξαφνικά ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της δεκαετίας του 90. Και από τα όνειρα της δόξας, πάμε να περάσουμε σε ένα τραγούδι που κοιτάζει λίγο πιο μακριά και για το οποίο ευθύνεται, ευθύνεται η έμπνευση ή η πρόταση του τραγουδιού αυτού, έτσι σε καλοκαιρινούς ήχους θα έλεγα, γιατί εκεί τον παρέπεμψε, είναι του Νικολάκη μας, του Νίκου του Αντωνίου.

Το Californication κυκλοφόρησε το 1999 και μιλά για την εμπορευματοποίηση του ονείρου του Hollywood, της διασημότητας και της αμερικανικής κουλτούρας. Και όμως παρά το σοβαρό του θέματος του, έχει μία από τις πιο όμορφες και αναγνωρίσιμες μελωδίες που έγραψαν ποτέ οι Red Hot Chili Peppers. Να καλησπερίσουμε και τον έτερο Νίκο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας. Και κάπως έτσι με τους Red Hot Chili Peppers κλείσαμε το πρώτο μέρος, την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για απόψε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr

Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Η πρώτη ώρα είχε δρόμους, καλοκαίρια, αναμνήσεις. Η δεύτερη ξεκίνησε με αυτοπεποίθηση. Έχει ένταση, έχει νυχτερινή ενέργεια, μεγάλα ρεφρέν. Θα ακολουθήσουν διάφορα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Placebo και το τραγούδι το οποίο αρκετοί γνώρισαν μέσα από την ταινία Cruel Intentions του 1999. Μάλιστα, ο Brian Molko έχει πει ότι το τραγούδι γεννήθηκε από μια ιδιαίτερα τοξική σχέση. Γι' αυτό και οι στίχοι του κινούνται συνεχώς ανάμεσα στην έλξη και την απογοήτευση. Και τώρα πάμε σε μία μπάντα που πριν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο έπαιζε σε μικρά κλαμπ του Las Vegas.

Οι Killers λοιπόν ηχογράφησαν το Somebody Told Me στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σχεδόν αμέσως τράβηξαν την προσοχή της βρετανικής μουσικής σκηνής. Είναι μάλιστα από τα τραγούδια που βοήθησαν να επιστρέψει ο ήχος του post-punk και του indie rock στα mainstream ραδιόφωνο. Και τώρα πάμε σε έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, σε μία μπάντα, δεν το είπα σωστά, απλά το μυαλό μου πήγε αμέσως στον Bono, γιατί έγραψε το επόμενο τραγούδι μετά από μία περίοδο που οι U2 αναζητούσαν έναν πιο άμεσο και πιο ομό ροκ ήχο. Και εγώ προσωπικά το λατρεύω αυτό το τραγούδι.

0: life.
1: Και αφού πήραμε φόρα από τους YouTube, συνεχίσαμε με ένα τραγούδι που έγινε σύνθημα μιας ολόκληρης γενιάς και εξακολουθεί να είναι, νομίζω. Όταν οι Bon Jovi κυκλοφόρησαν το It's My Life το 2000, πολλοί πίστευαν ότι η εποχή τους είχε περάσει. Ανταυτού, το τραγούδι έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους και τους σύστησε ξανά σε μία νεότερη γενιά ακροατών. Και εξακολουθούμε να το αγαπάμε όλοι και νομίζω και οι επόμενες γενιές θα το αγαπούν. Και να καλησπερίσω και την Ελένη, το Ελενάκι μας, η οποία είναι αρκετή ώρα στην παρέα μας, αλλά εγώ παρέλειψα να την αναφέρω. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που κουβαλά αρκετή αισιοδοξία. Ένα τραγούδι που λέει πως κάπου εκεί έξω υπάρχει πάντα ο άνθρωπος που ψάχνεις.

Ακούσαμε λοιπόν πρώτα Nickelback, Gotta Be Somebody, για το οποίο ο Chad Kroeger είχε πει ότι εγγράφτηκε με την ιδέα ότι κανείς δεν είναι φτιαγμένος για να μένει μόνος του για πάντα. Και αρχίσαμε σιγά σιγά να κοιτάμε προς τα αστέρια, και όταν λέμε αστέρια υπάρχει μία και μόνη επιλογή, τουλάχιστον για μένα, αυτή του Starlight, των Muse. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε όταν ο Matthew Bellamy βρισκόταν συνεχώς σε περιοδίες μακριά από τους ανθρώπους που αγαπούσε.

Και μας αποδεικνύει πως κάτω από αυτή τη διαστημική του ατμόσφαιρα κρύβεται τελικά ένα πολύ ανθρώπινο συνέστημα, η ανάγκη αυτή του να γυρίσει σπίτι. Και κάπως έτσι, μετά από όλες τις εντάσεις, τα μεγάλα ρεφρέν και τις ηλεκτρικές κιθάρες της δεύτερης ώρας, ήρθε η στιγμή να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα. Αυτή η στιγμή που όσοι με ακούτε συστηματικά, να το πω έτσι, όλοι οι φανατικοί ακροατές και του Eternal Radio αλλά και της Rock Cinderella, την αναμένετε κάθε Δευτέρα αυτό το τελευταίο αγαπημένο μισάωρο. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι από αυτά που δεν χρειάζονται συστάσεις. Μόλις ακουστούν οι πρώτες νότες, όλοι ξέρουμε που ακριβώς βρισκόμαστε και θα το χαρίσουμε στο χάρι, μιας και εκείνος μας το ζήτησε απόψε.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που γίνονται επιτυχίες και υπάρχουν και τραγούδια που γίνονται στιγμές της ζωής μας. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκουν και το Chasing Cars αλλά και το The Reason. Ιδιαίτερα σε αυτή την ακουστική του εκτέλεση, αυτή η ακουστική του εκδοχή που απογυμνώνει το τραγούδι και φέρνει ακόμα πιο μπροστά το συνέστημα. Τα λατρεύουμε και τα δύο. Ξέρετε τώρα ότι είναι αυτή η ώρα η αγαπημένη που δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε.

Αρχικά να καλησπερίσω τον Άγγελο, ο οποίος είναι στην παρέα μας εδώ και πάρα πολύ ώρα. Και παρέλειψα να το αναφέρω. Συγγνώμη, Άγγελε. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό και σε ξεχνάω. Συχνά σε ξεχνάω. Ζητώ διπλά συγγνώμη, λοιπόν. Ακούσαμε Wherever You Will Go, The Calling. Δημήτρη, τσάμπα το έχεις ακονίσει σήμερα το ξηράφι, το κατάλαβες, έτσι? Όχι, εντάξει. Μετά περάσαμε σε ένα mashup, τα οποία λατρεύω. Δεν ξέρω, όσοι ακούτε από πιο παλιά, το γνωρίζετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα mashup. Και είναι τρίτη σεζόν που δεν έχω κάνει εκπομπή mashup. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να κάνω φέτος, αλλά αν όχι, υπόσχομαι ότι καλώς ερχόταν των πραγμάτων, αν βρισκόμαστε εδώ και του χρόνου, θα κάνω οπωσδήποτε. Ακούσαμε λοιπόν ένα mashup από τους Daughtry, το It's Not Over, αλλά και τον Three Doors Down, το Here Without You. Το πρώτο μιλάει για άρνηση να εγκαταλείψεις κάτι που αγαπάς, και το δεύτερο μιλάει για την απουσία. Και νομίζω ότι όταν αυτά τα δύο ενώνονται, δημιουργούν μια πολύ όμορφη ισορροπία ανάμεσα στην απώλεια και την ελπίδα. Και από εκεί περνάμε σε ένα τραγούδι που έχει χαρακτηριστεί αμέτρητες φορές ως μία από τις ομορφότερες μπαλάντες που γράφτηκαν ποτέ. Γράφτηκε το 1998 για την ταινία City of Angels με τον Nicolas Cage και τη Meg Ryan, και το αποτέλεσμα ήταν ένα τραγούδι που συνεχίζει να αγγίζει ανθρώπους σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας μουσικής διαδρομής. Θέλω να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και για την ακρόαση και για την υπέροχη παρέα σας, για την αγάπη σας και για το γεγονός ότι επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μου αυτές τις 2 ώρες κάθε Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί γιατί θα βρίσκομαι σε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 10 το βράδυ εδώ στο Eternal Radio, παρέα με τη Rock Cinderella. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να κρατάτε κοντά σας τους ανθρώπους που αγαπάτε και να βρίσκετε πάντα χρόνο για όσα κάνουν την καρδιά σας να χτυπάνε λίγο πιο δυνατά. Θα σας καληνυχτήσω με ένα τραγούδι που μιλά για εκείνες τις στιγμές που δεν θέλουν να τελειώσουν ποτέ. Και εύχομαι αυτές τις μέρες και όχι μόνο να ζήσετε και να ζείτε τέτοιες στιγμές, στιγμές όμορφες που να μην θέλετε να χάσετε ούτε ένα δευτερόλεπτο από αυτές. Θα σας ευχηθώ ξανά καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Και μέχρι να ξαναβρεθούμε, να κυνηγάτε τις στιγμές που αξίζουν να τις θυμάστε. Καλό σας ξημέρωμα!

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.